0: Chefe Nafa Blafa.
1: Όπως καφάρ.
2: Δεφε δόφον δεφε.
1: Δεφε λαφα μόφα πιστεύε σφουφουν όλα.
0: Αφα.
2: Δόφον δεφε.
1: Εφε σφουφα.
0: Πόφορ εφε λαφα ερόφο που εφερ τόφο.
2: Α.
1: Μέφε τέφε.
0: Όφο γεφε καφάρ ναφάλ.
1: Εφαφα σφουφου.
0: Κουέφεν τάφα μέφε αφα λγόφο μάφα δεφε τύφι.
1: Όφο τάφα κύφι αφα ντάφα μέφε νέφε τάφα τύφι κόφο.
0: Αφαν τάφα σεφε λάφα τάφα λεόφο τάφα λόφο νέα φα τάφα. Αφαν λάφας τάφα λόφο νέα φα ντόφο αφαν πάπα σάπα χεφε.
1: Ήφι.
0: Έφι σόφο.
2: Έφε ρεφε σιάφα καφάλ.
1: Μαφαν λόφο σόφο μέφε νόφο.
2: Ω. Πεφερόφο τούφου πούφου έφε δεφες. Δεφε σύφυρ μέφε αφαλγόφο σούφου πεφερ. Καφάτσο φοντοφό.
1: Λαφαρόφο κέφε σύφυ.
0: Όφο η λάπα. Άπα λάπα ούφουρ χύφυ λάπα.
2: Να φαδίφυ έφε σάφα βέφε. Αφα σύφυ σύφυ πούφου έφε δόφο σέφερ γιόφο.
0: Αφα βέφερ. Γύφυ λέφε αφαλγόφο πεφερόφο τσούφου λόφο. Τσούφου λόφο.
1: Μπάφα. Δίφι τα φα, δίφι τα φα, έφερε μόφω τα φα.
2: Δίφι με
1: φορά φα, δίφι με τέφε, τέφε του φου, άφα γου, άφαν τα φα, του φουν πιεσί, άφα νόφω.
2: Άφα στα φα δόφως.
0: Άφα κάφαρ, άφα υπόφορ δόφων, τέφε.
1: Γουφω τα φα, δίφι, άφα τόφω, κάφαρ, λέφε, λάφα, τέφε, κλάφα.
0: Γουάφα, ούφου.
1: Σεφε πούφου έφε δέφε. Το φω καφαρ λάσσε φε λάκα. Λάφα κούφου καφαρ λάσσε φε.
0: Κρέφε όφο κέφε.
2: Λάφα τέφε κλάφας.
0: Σόφο τσίφι κύφι τάφας πέφε ρόφο. Μιέφεν ρίφι κάφας.
2: Τάφα γιάφα τσίφι κάφα.
0: Για καλά σε καράλ.
1: Πούφου τσάφας γράφα για αυτό κύριε αφάς.
0: Βάω. Τε λα ριφάστε ερμανο ε. Τε λα ριφάστε.
1: Gracias, gracias.
2: Ay, felicidades, felicidades. Pero pues ahí te las debo.
0: Carnal, ganaste una lana. ¿De dónde los llamas?
1: De la Venustiano Carranza, aquí en Moctezuma, primera sección.
0: ¿Cómo se grita allá en la chuma de la tercera sección?
1: Aquí suena la que buena, 92.9.
3: Llamando y ganando.
4: Son las 3:29.